Σήμερα θα σας γνωρίσουμε το κουμπίρ, που είναι κάτι γευστικότατο, αλλά εξίσου θρεπτικό με μπόλικα υλικά ως γαρνιτούρα. Έχετε ακουστά το κουμπίρ? Αν όχι, τότε βρίσκεστε στο σωστό μέρος, γιατί σε αυτό το συγκεκριμένο podcast μαθαίνουμε τα street food της Τουρκία. Το μενού λοιπόν σήμερα περιλαμβάνει κουμπίρ. Κουμπίρ βασικά ονομάζεται η πατάτα σε κάποια μέρη της Ανατολίας. Είναι όμως ένα αγαπημένο φαγητό του δρόμου αυτή η ψητή πατάτα που σερβίρεται με διάφορες ποικιλίες γέμισης. Τώρα θέλουμε να πούμε δύο λόγια για την ιστορία της πατάτας και πιο συγκεκριμένα του κουμπίρ. Οι Τούρκοι γνώρισαν την πατάτα με λίγη καθυστέρηση. Το λαχανικό ανακαλύπτεται τον 16ο αιώνα στη Νότια Αμερική και σιγά σιγά διαδίδεται σε όλο τον κόσμο. Το κουμπίρ έκανε εμφάνιση στην Οθωμανική κουζίνα γύρω στα 1850, αλλά στην Ευρώπη το έμαθαν μόλις στις αρχές του 20ου αιώνα. Η θέση της πατάτας στη σημερινή τουρκική κουζίνα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Είναι η τροφή που καταναλώνεται περισσότερο μετά το ψωμί. Η πατάτα στα τουρκικά λέγεται patates και μοιάζει στην αγγλική potato. Αυτό έχει μια εξήγηση. Οι Ισπανοί έμαθαν την πατάτα από την αυτοκρατορία των Ίνκας. Εκείνοι έλεγαν την πατάτα πάπα και την γλυκοπατάτα μπατάτε. Από αυτές τις δύο σημασίες προέκυψε η λέξη πατάτα στα ισπανικά και έτσι απέκτησε το όνομά της. Άρα λοιπόν οι σημασίες, οι λέξεις που χρησιμοποιούμε σήμερα φέρουν τα ίχνη παλαιών πολιτισμών ακόμα και στα φαγητά. Το δε κουμπίρ έχει μια εξίσου ενδιαφέρουσα ιστορία. Σε αρκετές βαλκανικές γλώσσες, η λεξική σημασία της πατάτας μοιάζει με τη λέξη κουμπίρ. Για παράδειγμα, στα μακεδονικά την πατάτα τη λένε κομπίρ, στα σερβικά, τα βοσνιακά και τα σλοβένικα κρομπίρ, στα κροατικά κρουμπίρ, στα ουγγρικά κρουμπλί. Χάρη στην αλληλεπίδραση μεταξύ κουλτουρών, αυτή η έννοια συμπεριλήφθηκε και στην τουρκική γλώσσα. Πρόκειται για μια φυσιολογική διαδικασία. Άλλωστε όλες αυτές οι χώρες που αναφέραμε είναι γεωγραφικά κοντά στην Τουρκία. Στο παρελθόν δε ήταν κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η περιπέτεια της ονομασίας κουμπίρ πάντως δεν τελειώνει εδώ. Τι θα λέγατε αν σας λέγαμε ότι η ρίζα της λέξης είναι από τα γερμανικά? Στα γερμανικά η πατάτα λέγεται καρτόφελ. Στη Νότια Γερμανία όμως την αποκαλούν και γκρομπίρ, γκρομπιέρε ή κρουμπιέρ. Αυτό θα πει αχλάδι της γης. Εκτιμάται ότι αυτές οι λέξεις έφτασαν στα Βαλκάνια μέσω της μετανάστευσης που έγινε στο τέλος του 17ου αιώνα. Σε αυτά τα μέρη η ονομασία έγινε κρομπίρ και κρουμπίρ. Οι Βαλκάνιοι Τούρκοι την προσάρμοσαν στη γλώσσα τους και την έφεραν μέχρι την Ανατολία. Τώρα ας δούμε πώς το κουμπίρ εξελίχθηκε σε street food. Η εμφάνισή του στην τουρκική κουζίνα έγινε το 1991 και πρώτα στην πρωτεύουσα Άνκαρα. Εκείνο τον καιρό η πατάτα υψητή στο φούρνο ήταν εξίσου δημοφιλής. Μόλις την έβγαζαν από το φούρνο τη σέρβιραν με βούτυρο και τριμμένο κασέρι. Πιο μετά πρόσθεσαν λουκάνικο και ρώσικη. Μετά το έμαθαν το κουμπίρ και τα μαγαζιά στην Ιστάμπου και το έστεψαν με μια τεράστια ποικιλία μεζέδων μέχρι να γίνει το σημερινό κουμπίρ που όλοι λατρεύουμε. Αν δεν το έχετε καταλάβει ήδη, φτάσαμε στο πιο συναρπαστικό σημείο. Θέλουμε να φανταστείτε μια ψητή πατάτα που έχει μόλις βγει από το φούρνο, αχνιστή και με τη φλούδα λίγο παραπάνω ψημένη. Τη χαράζουν στο κέντρο, βάζουν αλάτι, τριμμένο κασέρι και λίγο βούτυρο και με το πιρούνι φτιάχνουν έναν πουρέ στο εσωτερικό της. Έπειτα τη γεμίζουν με διάφορα. Η ποικιλία είναι τεράστια. Εσείς το μόνο που κάνετε είναι να διαλέξετε. Λουκάνικο, αγκουράκι τουρσί, καλαμπόκι, ρώσικι, κσίρ που είναι ένα είδος σαλάτας με ψηλό πληγούρι, ελιές μαύρες και πράσινες ψιλοκομμένες, φρέσκια σάλτσα,

σος γιαούρτιου και βέβαια κέτσαπ και μαγιονέζα. Εσείς πώς θα προτιμούσατε το κουμπίρ σας? Φαγητό του δρόμου στην Τουρκία.

Η τεχνολογία διευκολύνει πραγματικά τη ζωή σου ή μήπως μετατρέπεται σε μια αόρατη δύναμη που σε καθοδηγεί χωρίς να το καταλαβαίνεις? Πόσες φορές μέσα στη μέρα πιάνεις το τηλέφωνο σου λέγοντας «Μόνο ένα λεπτό»? Εσύ ελέγχεις την τεχνολογία ή αυτή εσένα? Ξεκινάμε! Γεια χαρά! Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που μας αφορά όλους άμεσα. Πλέον όλοι κουβαλάμε στη τσέπη μας ένα ολόκληρο ψηφιακό σύμπαν, έτσι δεν είναι? Και αυτό αλλάζει σε μεγάλο βαθμό τη ροή της καθημερινότητάς μας. Το να κοιτάμε το κινητό με το που ξυπνάμε το πρωί ή το να χαζεύουμε στα social media σε κάθε μας διάλειμμα, μερικές φορές καταλήγει να είναι περισσότερο ένας φαύλος κύκλος κατανάλωσης παρά διασκέδαση. Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2023 στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει ότι όσοι υιοθέτησαν την προσέγγιση του ψηφιακού μινιμαλισμού μείωσαν τον χρόνο που περνάμε μπροστά στην οθόνη, screen time, κατά μέσο όρο κατά 20%. Έτσι παρατηρούνται σημαντικές βελτιώσεις τόσο στην ψυχική υγεία όσο και στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Τι ακριβώς σημαίνει όμως ο ψηφιακός μινιμαλισμός και είναι πράγματι εφικτός? Το TRT Haber έθεσε αυτά τα ερωτήματα στην κλινική ψυχολόγο Irem Agius Chailak. Η κυρία Chailak απευθύνει σημαντικές προειδοποιήσεις τόσο για παιδιά όσο και για ενήλικες, ανοίγοντας το δρόμο για μια ισορροπημένη χρήση της τεχνολογίας χωρίς να χρειαστεί να την εγκαταλείψουμε εντελώς. Ας περάσουμε λοιπόν σε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Τι είναι ο ψηφιακός μινιμαλισμός και γιατί είναι σημαντικός? Ο ψηφιακός μινιμαλισμός τονίζει την ανάγκη να θέσουμε στο επίκεντρο της ζωής μας τις δικές μας αξίες και όχι την τεχνολογία. Η Chailak ορίζει αυτή την προσέγγιση ως εξής. Ο ψηφιακός μινιμαλισμός είναι μια φιλοσοφία που ενθαρρύνει τα άτομα να είναι συνειδητά και επιλεκτικά κατά τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων. Προτείνει στο άτομο να θέτει όρια στα ψηφιακά εργαλεία και τις δραστηριότητες που επιλέγει, να εστιάζει στις δικές του προτιμήσεις για όσο χρόνο επιθυμεί και όλο αυτό να γίνεται με τρόπο που να υποστηρίζει την ευεξία και την προσωπική του ανάπτυξη. Με λίγα λόγια, αντί να βγάλουμε εντελώς τις οθόνες από τη ζωή μας, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι κοιτάμε, γιατί το κοιτάμε και για πόση ώρα. Καταιγισμός ειδοποιήσεων και φόμο. Φόβος μη χάσουμε όσα συμβαίνουν. Το συνεχές κουδούνισμα των τηλεφώνων μας, αυτή η παρόρμηση του «πρέπει να κοιτάξω» που νιώθουμε με κάθε ειδοποίηση. Ακόμα και αν κλείσουμε τις ειδοποιήσεις, συχνά βιώνουμε το συνέστημα του «μήπως χάνω κάτι». Σύμφωνα με την Chailak, αυτή η κατάσταση μας στρέφει προς την οθόνη ακόμα και σε στιγμές που δεν το είχαμε προγραμματίσει. Η συνεχής πίεση του να είμαστε online και ο φόβος μη χάσουμε τις εξελίξεις οδηγούν στο να ελέγχουμε ξανά και ξανά την ψηφιακή μας συσκευή. Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι ειδικά όσοι βιώνουν σε υψηλό βαθμό τον φόβο αυτό συνεχίζουν να κοιτάσουν το τηλέφωνό τους με την ίδια ή και μεγαλύτερη συχνότητα ακόμα και όταν έχουν απενεργοποιήσει τις ειδοποιήσεις. Για τους ανθρώπους που νιώθουν έντονα την πίεση του να είναι online και τον φόβο μη χάσουν όσα συμβαίνουν, FOMO, δηλαδή Fear of Missing Out, η ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτορύθμισης και αυτοελέγχου, η εστίαση σε προσωπικούς πόρους ή, εάν η κατάσταση επηρεάζει τη λειτουργικότητά τους στην καθημερινή ζωή, η αναζήτηση υποστήριξης από ειδικό μπορεί να αποδειχθούν αποτελεσματικά μέτρα. Επίπεδα άγχους

Και ο χρόνος που περνάμε μπροστά στην οθόνη. Η μεγάλη μαραθώνη μπροστά στην οθόνη είναι κουραστική τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Η Τσαϊλάκ αναφέρει ότι αυτή η σύνδεση είναι ιδιαίτερα εμφανής στα παιδιά και τους εφήβους και υπογραμμίζει ότι οι γονείς θα πρέπει να παρακολουθούν στενά τον χρόνο που περνάνε μπροστά στην οθόνη. Έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στο άγχος και τον αυξημένο χρόνο που αφιερώνεται σε online παιχνίδια, τηλεόραση και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, σχεδόν όλες οι μελέτες που εξετάσουν τον χρόνο που περνάει μπροστά στην οθόνη και την κατάθλιψη στα παιδιά έχουν εντοπίσει σημαντικές συσχετήσεις, δείχνοντας ότι υπάρχει σύνδεση με υψηλότερο επίπεδο βεβαιότητας μεταξύ του χρόνου που περνάνε μπροστά στην οθόνη και της κατάθλιψης στα παιδιά. Για τους λόγους αυτούς, προκειμένου να προληφθούν πιθανά συμπτώματα κατάθλιψης και άγχους, συνιστάται στους γονείς να παρακολουθούν τον χρόνο που περνάνε τα παιδιά μπροστά στην οθόνη. Η ψηφιακή αποτοξίνωση αποτελεί δημοφιλή τάση τα τελευταία χρόνια και περιλαμβάνει ριζοσπαστικές μεθόδους όπως το να μην χρησιμοποιεί κανείς το τηλέφωνό του για μέρες. Σύμφωνα με την Τσαϊλάκ, αν και αυτό προσφέρει μια ευκαιρία για ένα προσωρινό διάλειμμα, μπορεί να μην αποτελεί μόνιμη λύση εάν δεν κάνουμε προσαρμογές και σε άλλους τομείς της ζωής μας. Εφαρμόζοντας αυτές τις μεθόδους αποτοξίνωσης, τα άτομα στοχεύουν να αποκτήσουν έλεγχο πάνω στις ψηφιακές τους συνήθειες, να ανακουφίσουν την ψυχική ένταση που σχετίζεται με τη συνεχή παρουσία στο διαδίκτυο και να αναπτύξουν μια πιο υγιή σχέση με την τεχνολογία. Η αποχή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια της ψηφιακής αποτοξίνωσης μπορεί να μειώσει τα συναισθήματα ανεπάρκειας και δυσαρέσκειας που ενδέχεται να βιώνει. Από την άλλη, έχει διαπιστωθεί ότι η ψηφιακή αποτοξίνωση δεν έχει σημαντικό αντίκτυπο στη ψυχική ευεξία, την ικανοποίηση από τη ζωή και τα επίπεδα άγχους. Τα πρώτα βήματα για να αρχίσετε να μειώνετε το χρόνο που περνάτε μπροστά στην οθόνη. Από πού πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε? Σε αυτό το κομμάτι προτείνεται συνήθως η αρχή του βήμα-βήμα. Το πρώτο βήμα του ψηφιακού μινιμαλισμού είναι να συνειδητοποιήσουμε ποιες εφαρμογές χρειαζόμαστε πραγματικά. Η διαγραφή των μη απαραίτητων εφαρμογών, η απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων και το να περνάμε ορισμένες ώρες της ημέρας offline είναι μερικές από τις συχνά προτινόμενες μικρές αλλά αποτελεσματικές κινήσεις. Η Ρεμ Άκιους Τσαϊλάκ, πέρα από αυτές τις συμβουλές, επισημαίνει τη σημασία των δεξιοτήτων αυτορύθμισης και αυτοελέγχου. Είναι σημαντικό να αναπτύξουμε δεξιότητες αυτορύθμισης, ηρεμίας. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοελέγχου μπορεί επίσης να βοηθήσει. Για παράδειγμα, μπορούμε να επιλέξουμε με συνειδητά τη δραστηριότητα με την οποία θα ασχοληθούμε και να εστιάσουμε σε αυτήν. Μπορούμε επίσης να αποφασίσουμε ποια δραστηριότητα θα αποφύγουμε και να ορίσουμε χρόνο για αυτήν. Με αυτούς τους τρόπους το άτομο ενδυναμώνεται ώστε να μην χρησιμοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία ως μηχανισμό αντιμετώπισης, ως μέσο διαφυγής, αλλά ως μια δραστηριότητα μέσω της οποίας μπορεί να στραφεί ενεργά και συνειδητά στα δικά του ενδιαφέροντα. Πώς μπορούμε λοιπόν να πάρουμε τον έλεγχο της τεχνολογίας στα χέρια μας? Αν αναρωτιέσαι αν έχεις εσύ τον έλεγχο ή η τεχνολογία, μπορείς να κάνεις μερικά πρακτικά βήματα. Κάνε μια ανασκόπηση των εφαρμογών στο τηλέφωνό σου. Διαγράψτε τις εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε συχνά ή δεν σας προσφέρουν κάποιο όφελος. Περιόρισε τις ειδοποιήσεις. Να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μόνο από τις σημαντικές εφαρμογές, μπορείτε να προστατέψετε τη συγκέντρωσή σας βάζοντας τις υπόλοιπες στη σίγαση. Θέσε ημερήσια ή εβδομαδιαία όρια. Για παράδειγμα, θέστε στόχους όπως μια ώρα social media την ημέρα ή μια μέρα offline την εβδομάδα. Δώσε προτεραιότητα στις αλληλεπιδράσεις της πραγματικής ζωής. Το να περνάτε χρόνο από κοντά με ανθρώπους μειώνει φυσικά την χρήση των social media. Βρες εναλλακτικές ασχολίες. Ο αθλητισμός, η μουσική, οι χειροτεχνίες ή άλλα χόμπι θα μειώσουν τη συχνότητα με την οποία πιάνετε το τηλέφωνο

στα χέρια σας. Η τεχνολογία είναι μέρος της ζωής μας, αλλά δεν χρειάζεται να είναι ολόκληρη η ζωή μας. Το να πάρουμε πίσω τον έλεγχο είναι στην πραγματικότητα στο χέρι μας. Μικρές συνειδητοποιήσεις μπορεί να γίνουν η αρχή μεγάλων αλλαγών. Ίσως σήμερα να είναι αυτή η μέρα για να κάνεις αυτό το ξεκίνημα. Τι λες?

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Σήμερα θα σας γνωρίσουμε το κουμπίρ, που είναι κάτι γευστικότατο, αλλά εξίσου θρεπτικό, με μπόλικα υλικά ως γαρνιτούρα. Έχετε ακουστά το κουμπίρ? Αν όχι, τότε βρίσκεστε στο σωστό μέρος, γιατί σε αυτό το συγκεκριμένο podcast μαθαίνουμε τα street food της Τουρκία. Το μενού λοιπόν σήμερα περιλαμβάνει κουμπίρ. Κουμπίρ βασικά ονομάζεται η πατάτα σε κάποια μέρη της Ανατολίας. Είναι όμως ένα αγαπημένο φαγητό του δρόμου αυτή η ψητή πατάτα που σερβίρεται με διάφορες ποικιλίες γέμισης. Τώρα θέλουμε να πούμε δύο λόγια για την ιστορία της πατάτας και πιο συγκεκριμένα του κουμπίρ. Οι Τούρκοι γνώρισαν την πατάτα με λίγη καθυστέρηση. Το λαχανικό ανακαλύπτεται τον 16ο αιώνα στη Νότια Αμερική και σιγά σιγά διαδίδεται σε όλο τον κόσμο. Το κουμπίρ έκανε εμφάνιση στην Οθωμανική κουζίνα γύρω στα 1850, αλλά στην Ευρώπη το έμαθαν μόλις στις αρχές του 20ου αιώνα. Η θέση της πατάτας στη σημερινή τουρκική κουζίνα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Είναι η τροφή που καταναλώνεται περισσότερο μετά το ψωμί. Η πατάτα στα τουρκικά λέγεται patates και μοιάζει στην αγγλική potato. Αυτό έχει μια εξήγηση. Οι Ισπανοί έμαθαν την πατάτα από την αυτοκρατορία των Ίνκας. Εκείνοι έλεγαν την πατάτα πάπα και την γλυκοπατάτα μπατάτε. Από αυτές τις δύο σημασίες προέκυψε η λέξη πατάτα στα ισπανικά και έτσι απέκτησε το όνομά της. Άρα λοιπόν οι σημασίες, οι λέξεις που χρησιμοποιούμε σήμερα, φέρουν τα ίχνη παλαιών πολιτισμών ακόμα και στα φαγητά. Το δε κουμπίρ έχει μια εξίσου ενδιαφέρουσα ιστορία. Σε αρκετές βαλκανικές γλώσσες, η λεξική σημασία της πατάτας μοιάζει με τη λέξη κουμπίρ. Για παράδειγμα, στα μακεδονικά την πατάτα τη λένε κομπίρ, στα σερβικά, τα βοσνιακά και τα σλοβένικα κρομπίρ, στα κροατικά κρουμπίρ, στα ουγγρικά κρουμπλί. Χάρη στην αλληλεπίδραση μεταξύ κουλτουρών, αυτή η έννοια συμπεριλήφθηκε και στην τουρκική γλώσσα. Πρόκειται για μια φυσιολογική διαδικασία. Άλλωστε όλες αυτές οι χώρες που αναφέραμε είναι γεωγραφικά κοντά στην Τουρκία. Στο παρελθόν δε ήταν κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η περιπέτεια της ονομασίας κουμπίρ πάντως δεν τελειώνει εδώ. Τι θα λέγατε αν σας λέγαμε ότι η ρίζα της λέξης είναι από τα γερμανικά? Στα γερμανικά η πατάτα λέγεται καρτόφελ. Στη Νότια Γερμανία όμως την αποκαλούν και γκρομπίρ, γκρομπιέρε ή κρουμπιέρ. Αυτό θα πει αχλάδι της γης. Εκτιμάται ότι αυτές οι λέξεις έφτασαν στα Βαλκάνια μέσω της μετανάστευσης που έγινε στο τέλος του 17ου αιώνα. Σε αυτά τα μέρη η ονομασία έγινε κρομπίρ και κρουμπίρ. Οι Βαλκάνοι οι Τούρκοι την προσάρμοσαν στη γλώσσα τους και την έφεραν μέχρι την Ανατολία. Τώρα ας δούμε πώς το κουμπίρ εξελίχθηκε σε street food. Η εμφάνισή του στην τουρκική κουζίνα έγινε το 1991 και πρώτα στην πρωτεύουσα Άνκαρα. Εκείνο τον καιρό η πατάτα υψητή στο φούρνο ήταν εξίσου δημοφιλής. Μόλις την έβγαζαν από το φούρνο τη σέρβιραν με βούτυρο και τριμμένο κασέρι. Πιο μετά πρόσθεσαν λουκάνικο και ρώσικη. Μετά το έμαθαν το κουμπίρ και τα μαγαζιά στην Ιστάμπου και το έστεψαν με μια τεράστια ποικιλία μεζέδων μέχρι να γίνει το σημερινό κουμπίρ που όλοι λατρεύουμε. Αν δεν το έχετε καταλάβει ήδη, φτάσαμε στο πιο συναρπαστικό σημείο. Θέλουμε να φανταστείτε μια ψητή πατάτα που έχει μόλις βγει από το φούρνο, αχνιστή και με τη

Η φλούδα λίγο παραπάνω ψημένη. Τη χαράζουν στο κέντρο, βάζουν αλάτι, τριμμένο κασέρι και λίγο βούτυρο και με το πιρούνι φτιάχνουν έναν πουρέ στο εσωτερικό της. Έπειτα τη γεμίζουν με διάφορα. Η ποικιλία είναι τεράστια. Εσείς το μόνο που κάνετε είναι να διαλέξετε. Λουκάνικο, αγγουράκι τουρσί, καλαμπόκι, ρώσικι, κσίρ που είναι ένα είδος σαλάτας με ψηλό πληγούρι, ελιές μαύρες και πράσινες ψιλοκομμένες, φρέσκια σάλτσα, σος γιαουρτιού και βέβαια κέτσαπ και μαγιονέζα. Εσείς πώς θα προτιμούσατε το κουμπίρ σας? Φαγητό του δρόμου στην Τουρκία.

Η τεχνολογία διευκολύνει πραγματικά τη ζωή σου ή μήπως μετατρέπεται σε μια αόρατη δύναμη που σε καθοδηγεί χωρίς να το καταλαβαίνεις? Πόσες φορές μέσα στη μέρα πιάνεις το τηλέφωνο σου λέγοντας «Μόνο ένα λεπτό»? Εσύ ελέγχεις την τεχνολογία ή αυτή εσένα? Ξεκινάμε! Γεια χαρά! Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που μας αφορά όλους άμεσα. Πλέον όλοι κουβαλάμε στη τσέπη μας ένα ολόκληρο ψηφιακό σύμπαν, έτσι δεν είναι? Και αυτό αλλάζει σε μεγάλο βαθμό τη ροή της καθημερινότητάς μας. Το να κοιτάμε το κινητό με το που ξυπνάμε το πρωί ή το να χαζεύουμε στα social media σε κάθε μας διάλειμμα, μερικές φορές καταλήγει να είναι περισσότερο ένας φαύλος κύκλος κατανάλωσης παρά διασκέδαση. Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2023 στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει ότι όσοι υιοθέτησαν την προσέγγιση του ψηφιακού μινιμαλισμού μείωσαν τον χρόνο που περνάμε μπροστά στην οθόνη, screen time, κατά μέσο όρο κατά 20%. Έτσι παρατηρούνται σημαντικές βελτιώσεις τόσο στην ψυχική υγεία όσο και στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Τι ακριβώς σημαίνει όμως ο ψηφιακός μινιμαλισμός και είναι πράγματι εφικτός? Το TRT Haber έθεσε αυτά τα ερωτήματα στην κλινική ψυχολόγο Irem Agius Chailak. Η κυρία Chailak απευθύνει σημαντικές προειδοποιήσεις τόσο για παιδιά όσο και για ενήλικες, ανοίγοντας το δρόμο για μια ισορροπημένη χρήση της τεχνολογίας χωρίς να χρειαστεί να την εγκαταλείψουμε εντελώς. Ας περάσουμε λοιπόν σε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Τι είναι ο ψηφιακός μινιμαλισμός και γιατί είναι σημαντικός? Ο ψηφιακός μινιμαλισμός τονίζει την ανάγκη να θέσουμε στο επίκεντρο της ζωής μας τις δικές μας αξίες και όχι την τεχνολογία. Η Chailak ορίζει αυτή την προσέγγιση ως εξής. Ο ψηφιακός μινιμαλισμός είναι μια φιλοσοφία που ενθαρρύνει τα άτομα να είναι συνειδητά και επιλεκτικά κατά τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων. Προτείνει στο άτομο να θέτει όρια στα ψηφιακά εργαλεία και τις δραστηριότητες που επιλέγει, να εστιάζει στις δικές του προτιμήσεις για όσο χρόνο επιθυμεί και όλο αυτό να γίνεται με τρόπο που να υποστηρίζει την ευεξία και την προσωπική του ανάπτυξη. Με λίγα λόγια, αντί να βγάλουμε εντελώς τις οθόνες από τη ζωή μας, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι κοιτάμε, γιατί το κοιτάμε και για πόση ώρα. Καταιγισμός ειδοποιήσεων και φόμο. Φόβος μη χάσουμε όσα συμβαίνουν. Το συνεχές κουδούνισμα των τηλεφώνων μας, αυτή η παρόρμηση του «πρέπει να κοιτάξω» που νιώθουμε με κάθε ειδοποίηση. Ακόμα και αν κλείσουμε τις ειδοποιήσεις, συχνά βιώνουμε το συνέστημα του «μήπως χάνω κάτι». Σύμφωνα με την Chailak, αυτή η κατάσταση μας στρέφει προς την οθόνη ακόμα και σε στιγμές που δεν το είχαμε προγραμματίσει. Η συνεχής πίεση του να είμαστε online και ο φόβος μη χάσουμε τις εξελίξεις οδηγούν στο να ελέγχουμε ξανά και ξανά την ψηφιακή μας συσκευή. Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι ειδικά όσοι βιώνουν σε υψηλό βαθμό τον φόβο αυτό συνεχίζουν να κοιτάσουν το τηλέφωνό τους με την ίδια ή και μεγαλύτερη συχνότητα ακόμα και όταν έχουν απολύτως.

Επίπεδα άγχους και ο χρόνος που περνάμε μπροστά στην οθόνη. Η μεγάλη μαραθώνη ή μπροστά στην οθόνη είναι κουραστική τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Η Τσαϊλάκ αναφέρει ότι αυτή η σύνδεση είναι ιδιαίτερα εμφανής στα παιδιά και τους εφήβους και υπογραμμίζει ότι οι γονείς θα πρέπει να παρακολουθούν στενά τον χρόνο που περνάνε μπροστά στην οθόνη. Έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στο άγχος και τον αυξημένο χρόνο που αφιερώνεται σε online παιχνίδια, τηλεόραση και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, σχεδόν όλες οι μελέτες που εξετάζουν τον χρόνο που περνάει μπροστά στην οθόνη και την κατάθλιψη στα παιδιά έχουν εντοπίσει σημαντικές συσχετήσεις, δείχνοντας ότι υπάρχει σύνδεση με υψηλότερο επίπεδο βεβαιότητας μεταξύ του χρόνου που περνάνε μπροστά στην οθόνη και της κατάθλιψης στα παιδιά. Για τους λόγους αυτούς, προκειμένου να προληφθούν πιθανά συμπτώματα κατάθλιψης και άγχους, συνιστάται στους γονείς να παρακολουθούν τον χρόνο που περνάνε τα παιδιά μπροστά στην οθόνη. Η ψηφιακή αποτοξίνωση αποτελεί δημοφιλή τάση τα τελευταία χρόνια και περιλαμβάνει ριζοσπαστικές μεθόδους όπως το να μην χρησιμοποιεί κανείς το τηλέφωνό του για μέρες. Σύμφωνα με την Τσαϊλάκ, αν και αυτό προσφέρει μια ευκαιρία για ένα προσωρινό διάλειμμα, μπορεί να μην αποτελεί μόνιμη λύση εάν δεν κάνουμε προσαρμογές και σε άλλους τομείς της ζωής μας. Εφαρμόζοντας αυτές τις μεθόδους αποτοξίνωσης, τα άτομα στοχεύουν να αποκτήσουν έλεγχο πάνω στις ψηφιακές τους συνήθειες, να ανακουφίσουν την ψυχική ένταση που σχετίζεται με τη συνεχή παρουσία στο διαδίκτυο και να αναπτύξουν μια πιο υγιή σχέση με την τεχνολογία. Η αποχή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια της ψηφιακής αποτοξίνωσης μπορεί να μειώσει τα συναισθήματα ανεπάρκειας και δυσαρέσκειας που ενδέχεται να βιώνει. Από την άλλη, έχει διαπιστωθεί ότι η ψηφιακή αποτοξίνωση δεν έχει σημαντικό αντίκτυπο στη ψυχική ευεξία, την ικανοποίηση από τη ζωή και τα επίπεδα άγχους. Τα πρώτα βήματα για να αρχίσετε να μειώνετε το χρόνο που περνάτε μπροστά στην οθόνη. Από πού πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε? Σε αυτό το κομμάτι προτείνεται συνήθως η αρχή του βήμα-βήμα. Το πρώτο βήμα του ψηφιακού μινιμαλισμού είναι να συνειδητοποιήσουμε ποιες εφαρμογές χρειαζόμαστε πραγματικά. Η διαγραφή των μη απαραίτητων εφαρμογών, η απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων και το να περνάμε ορισμένες ώρες της ημέρας offline είναι μερικές από τις συχνά προτινόμενες μικρές αλλά αποτελεσματικές κινήσεις. Η Ρεμ Άκιους Τσαϊλάκ, πέρα από αυτές τις συμβουλές, επισημαίνει τη σημασία των δεξιοτήτων αυτορύθμισης και αυτοελέγχου. Είναι σημαντικό να αναπτύξουμε δεξιότητες αυτορύθμισης, ηρεμίας. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοελέγχου μπορεί επίσης να βοηθήσει. Για παράδειγμα, μπορούμε να επιλέξουμε με συνειδητά τη δραστηριότητα με την οποία θα ασχοληθούμε και να εστιάσουμε σε αυτήν. Μπορούμε επίσης να αποφασίσουμε ποια δραστηριότητα θα αποφύγουμε και να ορίσουμε χρόνο για αυτήν. Με αυτούς τους τρόπους το άτομο ενδυναμώνεται ώστε να μην χρησιμοποιεί τη ψηφιακή τεχνολογία ως μηχανισμό αντιμετώπισης, ως μέσο διαφυγής, αλλά ως μια δραστηριότητα μέσω της οποίας μπορεί να στραφεί ενεργά και συνειδητά στα δικά του ενδιαφέροντα. Πώς μπορούμε λοιπόν να πάρουμε τον έλεγχο της τεχνολογίας στα χέρια μας? Αν αναρωτιέσαι αν έχεις εσύ τον έλεγχο ή η τεχνολογία, μπορείς να κάνεις μερικά πρακτικά βήματα. Κάνε μια ανασκόπηση των εφαρμογών στο τηλέφωνό σου. Διαγράψτε τις εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε συχνά ή δεν σας προσφέρουν κάποιο όφελος. Περιόρισε τις ειδοποιήσεις. Να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μόνο από τις σημαντικές εφαρμογές μπορείτε να προστατέψετε τη συγκέντρωσή σας βάζοντας τις υπόλοιπες στη σύγχαση. Θέσε ημερήσια ή εβδομαδιαία όρια. Για παράδειγμα, θέστε στόχους όπως μια ώρα social media την ημέρα ή μια μέρα offline την εβδομάδα. Δώσε προτεραιότητα στις αλληλεπιδράσεις της πραγματικής ζωής. Το να περνάτε χρόνο από κοντά με ανθρώπους μειώνει φυσικά την χρήση των social media. Βρες εναλλακτικές ασχολίες. Ο αθλητισμός, η μουσική, οι χειροτεχνίες ή άλλα χόμπι θα μειώσουν τη συχνότητα με την οποία

οποία πιάνετε το τηλέφωνο στα χέρια σας. Η τεχνολογία είναι μέρος της ζωής μας, αλλά δεν χρειάζεται να είναι ολόκληρη η ζωή μας. Το να πάρουμε πίσω τον έλεγχο είναι στην πραγματικότητα στο χέρι μας. Μικρές συνειδητοποιήσεις μπορεί να γίνουν η αρχή μεγάλων αλλαγών. Ίσως σήμερα να είναι αυτή η μέρα για να κάνεις αυτό το ξεκίνημα. Τι λες?

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!